Είμαστε εμείς οι σπατάει η κάμα. Η κάμα η πατάει η κουριμάγουα. Ακέντε ρε τα μεγάλα σπα του μπαγ σε δείγμα. Ρε τα μεγάλα σε του μπαγ. Ακούτ πέμπλο, αν του μπαγ σε μου δείγμα καί. Δάχον καμάι γα ματάπα. Γα ακαβαγιάν. Ο κίσου καμάι πα. Ιρικ. Νάγσι κατούν να στρίτ. Σιμπού. Αιάν ογ. Παλό του μπαγ αν ήμου αν δείγμα καί. Ohong, oh mushroom, okay see. Nido looy sa buka, nido, nido. Kisan ni nerduloy, nang buwan na di ba si nido bakos? Aga balong.